0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και καλή σας εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου του 2026. Εξ αρχής να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, και να αποτίσουμε τον σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών, από όπου μας ακούτε σήμερα. Στην ραδιοφωνική σας συντροφιά είμαστε ο Θέμης Καλός
3: και η Αναστασία Ράλλη. Χαίρετε και από εμένα.
2: Περισσότερα έσοδα προκύπτουν από την ίσπραξη φόρων εδώ στην Αυστραλία λόγω του πολέμου στο Ιράν. Αλλά θα πάνε για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, λέει η κυβέρνηση. Ο προϋπολογισμός της άλλης εβδομάδας θα χαρακτηρίζεται από υπεύθυνη οικονομική διαχείριση, δηλώνει ο Jim Chalmers.
3: Σχέδιο απεγκλωβισμού των εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες.
2: Προβάδισμα 6 βαθμών πλέον για την ΑΕΚ, η οποία παραμένει στην κορυφή έπειτα από την ισοπαλία της στην Λεωφόρο και την ήττα του Ολυμπιακού στην Τούμπα.
3: Περισσότερα στην Αθλητική Δευτέρα. Η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει ακόμη την ανταπόκριση από την Ελλάδα, ανακοινώσεις του σταθμού και προτάσεις για τα κανάλια SBS.
2: Και στη δεύτερη ώρα, φίλες και φίλοι, Δευτέρα απόγευμα είναι, θα έχουμε την συζήτηση μαζί σας. Να θυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό 1-300-799-323. Και αν έχετε ένα σχόλιο εδώ για τα αυστραλιάνα πράγματα, θα το χαρούμε όλος ιδιαιτέρως. Γραπτά μηνύματα στη διάρκεια της εκπομπής μπορείτε να στέλνετε με το κινητό σας τηλέφωνο στον αριθμό 0448-799-323. Να ξεκινήσουμε με το δελτίο των ειδήσεων που είναι έργο δικό σου σήμερα, Αναστασία. Τι άλλο ξεχωρίζεις εσύ για εμάς?
3: Θέμη, δύο κρατούμενοι σκοτώθηκαν σε ματηρή συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτα Σερών.
2: Αναστασία, θα μάθουμε τις λεπτομέρειες στο δελτίο που θα μας πει στη συνέχεια, και αφού βέβαια πρώτα σε ακούσουμε στους τίτλους.
3: Η Αυστραλία και η Ιαπωνία υπέγραψαν νέα συμφωνία για την ενίσχυση των δεσμών τους στους τομείς της ασφάλειας και της οικονομίας. Ένα δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε στα στενά του Ορμούς καθώς οι εντάσεις κλιμακώνονται. Η Βασιλική Επιτροπή ακούει τη μαρτυρία της κόρης ενός θύματος της τρομοκρατικής επίθεσης στον Μπόνταϊ και... Ο Υπουργός Οικονομικών δηλώνει ότι οι περιορισμοί θα αντισταθμίσουν τις δαπάνες και τις φορολογικές αλλαγές στον επικείμενο προϋπολογισμό. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Ράλλη. Η Αυστραλία και η Ιαπωνία υπέγραψαν νέα συμφωνία με στόχο την εμβάθυνση των δεσμών τους στους τομείς της ασφάλειας και της οικονομίας. Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη και η Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι ανακοίνωσαν τη συμφωνία μετά από συνομιλίες στην Καμπέρα. Η συμφωνία καλύπτει τους τομείς της άμυνας, της ενέργειας, των κρίσιμων ορυκτών και της οικονομικής ασφάλειας. Ο κ. Αλμπανίζη δήλωσε ότι η συνεργασία αυτή θα αποφέρει πραγματικά ωφέλη και για τις δύο χώρες.
4: Our countries on the far north and the far south of the Indo-Pacific. It is thanks to the determination of our countries that we have been closer.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα δεξαμενόπλιο πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμούς, καθώς οι εντάσεις στην περιοχή κλιμακώνονται. Η υπηρεσία Maritime Trade Operations του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρει ότι όλο το πλήρωμα είναι ασφαλές μετά το περιστατικό που σημειώθηκε βόρεια της Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η επίθεση έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν να βοηθούν τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στη θαλάσσια οδό. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επιχείρηση αποτελεί ανθρωπιστική χειρονομία για την παροχή βοήθειας σε πλοία και πληρώματα που έχουν εξαντλήσει τα τρόφιμα και τις προμήθειές τους. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός αναφέρει ότι εκατοντάδες πλοία και έως και 20.000 ναυτικοί δεν έχουν καταφέρει να διέλθουν από τα στενά κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Περισσότερα όμως θα έχουμε στη συνέχεια του προγράμματος. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμάιλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι η απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου έχει διαβιβαστεί στο Πακιστάν. Στην τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι IRJB News, ο κ. Μπαγκάι ανέφερε ότι το σχέδιο βασίζεται αρχικά στην κατάρτιση ενός συμφωνητικού για τον τερματισμό του πολέμου και στη συνέχεια στη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του εντός μιας περίοδου 30 ημερών.
5: Our plan is focused exclusively on ending the war. The points mentioned about details in the nuclear field are absolutely not included in this plan.
3: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι εξέταζε την πρόταση, εκφράζοντας αμφιβολίες για το αν θα υλοποιηθεί. Σαν άρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι δεν έχουν πληρώσει ακόμη αρκετά βαρύ τίμημα για ό,τι έχουν κάνει, αναφερόμενος στα 47 χρόνια που έχουν περάσει από την Ισλαμική Επανάσταση στο Ιράν. Η κόρη ενός από τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στο Μπόνταϊ περιέγραψε την εμπειρία της από την κακοποίηση που υπέστη λόγω της εβραϊκής της καταγωγής, ενώ βρισκόταν σε ένα εμπορικό κέντρο με το μωρό της. Ο 62χρονος πατέρας της Σέινα Γκούντνικ, Ρέιβουν Μόρισον, σκοτώθηκε αφού πέταξε ένα τούβλο σε έναν από τους ενόπλους που συμμετείχαν στην επίθεση της 14ης Δεκεμβρίου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 15 ανθρώπων. Η ίδια εμφανίστηκε ως η πρώτη μάρτυρα στη δημόσιες ακροάσεις της Βασιλικής Επιτροπής για τον Αντισημιτισμό και την Κοινωνική Συνοχή, οι οποίες ξεκίνησαν σήμερα. Η κυρία Γκούντνικ λέει ότι ελπίζει η κατάθεσή της να συμβάλλει κατά κάποιο τρόπο στην έβρεση λύσεων, ώστε τα μέλη της εβραϊκής κοινότητας να μπορούν να αισθάνονται ασφαλή.
6: And if the public can understand what it is that we've been facing on a daily basis, the calculations that we need to make as parents of, do we take our children to an exhibit in a museum?
3: Ο Υπουργός Οικονομικών Jim Chalmers δηλώνει ότι ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός της επόμενης εβδομάδας θα είναι ο πιο συγκρατημένος που έχει υπάρξει, με τις περικοπές να υπερτερούν τόσο των δαπανών όσο και των φορολογικών αλλαγών. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι αλλαγές στο NDIS θα συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη αυτού του στόχου, με προβλεπόμενες εξοικονομήσεις άνω των 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς προσπαθεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη του προγράμματος. Ο συνασπισμός λέει ότι οι Αυστραλοί βρίσκονται ήδη υποποίηση λόγω του αυξημένου κόστου ζωής και προειδοποιεί για την αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης εν ώψη της παρουσίασης του προϋπολογισμού. Ο κ. Chalmers λέει ότι η δημοσιονομική στρατηγική του προϋπολογισμού θα βασίζεται κυρίως στις εξοικονομήσεις παρά στις φορολογικές αλλαγές.
7: There will be more dollars in savings than dollars in revenue upgrades. There will also be more dollars in savings than dollars in tax reform.
3: Ο Υπουργός Οικονομικών Jim Chalmers έχει αποκλείσει τα σενάρια ότι ενδεχόμενες αλλαγές στο negative gearing ή στον φόρο κεφαλουχικών κερδών θα συνιστούσαν αθέτηση υποσχέσεων προς τους ψηφοφόρους. Καθώς ο κ. Chalmers ετοιμάζει να παρουσιάσει τον πέμπτο προϋπολογισμό του, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει κατηγορίες ότι στοχεύει τους μικρούς επενδυτές, καθώς τα οικογενειακά καταπιστεύματα προστίθενται στη λίστα των πιθανών στόχων αλλαγών μαζί με τις εκπτώσεις φόρου κεφαλουχικών κερδών και το αρνητικό gearing. Ο βουλευτής του One Nation και πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός Barnaby Joyce δήλωσε στο Channel 7 ότι οποιασδήποτε αλλαγές θα στοχεύουν άδικα όσους έχουν επενδύσει με την πάροδο του χρόνου.
8: People who are prudent, who after they have paid tax on their income, invest in capital assets so their children can have a better life by handing across an asset to them because they went without. They didn't buy the new boat.
3: Η Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών Τάνια Πλίμπερσεκ αρνήθηκε να σχολιάσει τις φήμες. Ωστόσο, δήλωσε στο Channel 7 ότι η προσιτότητα της στέγασης παραμένει κεντρικό θέμα στην ατζέντα της κυβέρνησης.
9: We're talking about housing policy in Australia. We are absolutely determined to make sure that today's Australians can hope for
3: Περισσότερα για το θέμα θα έχουμε στη συνέχεια του προγράμματος. Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσετ, δήλωσε ότι ο αποκλεισμός των εξαγωγών πετρελαίου και των ναυσιλιακών οδών του Ιράν από την Ουάσιγκτον ασκεί έντονη οικονομική πίεση στην Τεχεράνη, καθώς οι εντάσεις παραμένουν υψηλές στα στενά του Ορμούζ. Ανέφερε ότι η εκστρατεία αυτή πλήττει την ικανότητα της Τεχεράνης να χρηματοδοτεί τον στρατό της.
10: We are supplicating the regime and they are not able to pay their soldiers. This is a real economic blockade and it is in all parts of government, all hands on deck.
3: Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε ένα σχέδιο για την επαναλειτουργία των στενών του Περσικού κόλπου, από όπου συνήθως διέρχεται περίπου το 1 πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και λιπάσματα που χρειάζονται επιγόντως οι αγρότες σε όλο τον κόσμο. Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν επίσης τις ναυτιλιακές εταιρείες ότι ενδέχεται να υποστούν κυρώσεις αν πληρώσουν το Ιράν με οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να διέλθουν με ασφάλεια από τα στενά. Ένα κρουαζιερόπλοιο που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας θανατηφόρας επιδημίας παραμένει αγκυροβολημένο στα νυχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και ένας ακόμη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ λόγω ύποπτου ξεσπάσματος Hantavirus στο πλοίο MV Hondius. Περίπου 150 επιβάτες και περίπου 70 μέλη του πληρώματος βρίσκονται μέσα στο πλοίο, το οποίο ταξιδεύει από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακροτήριο. Συνολικά 6 άτομα έχουν προσβληθεί από την πανδημία. Στο Ερεβάν της Αρμενίας βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, συμμετέχοντας στην 8η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο της Αρμενικής Γενοκτονίας, τονίζοντας την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης και αναγνώρισης της αλήθειας. Όπως σημείωσε, Ελλάδα και Αρμενία συνδέονται με κοινά ιστορικά βιώματα και ισχυρούς δεσμούς φιλίας, με κοινή προσήλωση στις αξίες της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 36χρονου στη Νέα Μάκρη, με τρεις συλλήψεις και δύο άτομα να παραμένουν καταζητούμενα. Το θύμα αιγυπτιακής καταγωγής υπέκυψε δύο ημέρες μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχτηκε στις 25 Απριλίου, αφού είχε μεταφερθεί σοβαρά τραυματισμένος σε δομές υγείας. Ως βασική κατηγορούμενη φέρεται η 31χρονη εν διαστάσει σύζυγός του, μαζί με τον 40χρονο σύντροφό της και τον 33χρονο αδελφό της, οι οποίοι συνελήφθησαν. Δύο κρατούμενοι σκοτώθηκαν σε αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτα Σερών, ενώ διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα. Τα θύματα αλλοδαποί τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια επεισοδίου στο πειθαρχικό τμήμα. Ο ένας κατέληξε επιτόπου, ενώ ο δεύτερος στο νοσοκομείο. Στη συμπλοκή φέρεται να συμμετείχαν περίπου 10 άτομα με χρήση αιχμηρών αντικειμένων. Την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερών. Ένας εκπρόσωπος του Ρούντι Τζουλιάνι επιβεβαίωσε ότι ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Δεν είναι σαφές για ποιο λόγο ο 81χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ούτε πόσο καιρό βρίσκεται εκεί. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χάρισε χάρη στον κύριο Τζουλιάνι, αφού ο τελευταίος αντιμετώπισε ποινικές κατηγορίες για τις προσπάθειές του να ανατρέψει τα αποτελέσματα των εκλογών το 2020. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι παρατείνει την αναστολή του φόρου για τους εμπορικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς για ακόμη 2 χρόνια. Η Υπουργός Επικοινωνικών, Ανίκα Βουέλς, δήλωσε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη κυρίως επειδή τα δίκτυα ελεύθερης πρόσβασης αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς οικονομικές πιέσεις. Υπολογίζεται ότι η κίνηση αυτή θα εξοικονομήσει στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς περίπου 111,3 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία αναμένεται να δαπανίσουν για την παραγωγή προγραμμάτων. Και στη συναλλαγματική ισοτιμία, 1 δολάριο Αυστραλία.

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Συννεφιά 11:17. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε η Αναστασία Ράλλη. Θα είμαστε πάλι μαζί στις 4:30 με τους κυριότερους τίτλους της ημέρας και στις 5 με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας θα είναι μαζί σας ο Θέμης Καλός με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: SBS Audio.
2: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
3: Για ό,τι αδαλία,
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
8: χε. Far from the partisan politics.
2: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
9: sbs.com.au/audio.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Ξανά καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Νεότερες πληροφορίες για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό που θα κατατεθεί την άλλη εβδομάδα και ένα αμερικανικό σχέδιο για απεγκλωβισμό των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ θα μας απασχολούσουν σε λίγο, φίλες και φίλοι, στην ενότητα των επικαίρων θεμάτων. Η εκπομπή θα περιλαμβάνει επίσης την Αθλητική Δευτέρα, την ανταπόκριση από την Ελλάδα, προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε και ανακοινώσεις του σταθμού. Στη δεύτερη ώρα θα έχουμε την συζήτηση μαζί σας. Να θυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό 1-300-799-323. Και αν έχετε να σχολιάσετε κάτι αυστραλιανό ή ακόμα και ομογενειακό, τόσο το καλύτερο. Γραπτά μηνύματα με το κινητό σας τηλέφωνο μπορείτε να στέλνετε στον αριθμό 0448-799-323. Μείνετε μαζί μας λοιπόν, φίλες και φίλοι, έως τις 6. Και ξεκινούμε με τα επίκαιρα θέματα, φίλες και φίλοι. Μικρή αύξηση των εσόδων στα δημόσια ταμεία που θα καλύψουν ελλείμματα και δημόσιο χρέος, περιορισμοί στις δαπάνες των Υπουργείων αλλά και μηδενικές απολύσεις στο δημόσιο είναι μερικά μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα από το Οικονομικό Επιτελείο της κυβέρνησης Αλμπανίζη. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που επιμελήθηκε ο Πάνος Αποστόλου.
1: Όπως όλα δείχνουν, ο Ομοσπονδιακός Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη θα αθετήσει την προεκλογική δέσμευση του κόμματός του για αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος σε ό,τι έχει να κάνει με την ακίνητη περιουσία και το negative gearing. Στον προϋπολογισμό που θα κατατεθεί την επόμενη Τρίτη δεν θα υπάρξουν τέτοιες μεταρρυθμίσεις, αφού, όπως έχει υποστηρίξει ο κύριος Αλμπανίζη, επιθυμεί να δώσει στους νεότερους Αυστραλούς μια δίκαιη ευκαιρία να αποκτήσουν δικό τους σπίτι. Την ίδια στιγμή οι κοινωνικές παροχές, οι οποίες συνδέονται με την αύξηση του πληθωρισμού, θα αποτελέσουν μια αναπόφευκτη

0: ανόφευκτη δαπανηρή πίεση που απορροφά πόρους από τα κρατικά ταμεία. Προβλέπεται δηλαδή επιπλέον ποσό 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις αυξήσεις στην σύνταξη αναπηρίας, στο Job Seeker και στη σύνταξη γύρατος, που όλα είναι συνδεδεμένα με τον πληθωρισμό και αυξάνονται ανάλογα. Σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Jim Chalmers, μιλώντας εν ώψη της κατάθεσης του Ομοσπονδιακού Προϋπολογισμού την επόμενη Τρίτη, δήλωσε πως οι αλλαγές στον προϋπολογισμό διαμορφώνονται από την παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση αναμένει μικρή αύξηση εσόδων εξαιτίας του υψηλότερου πληθωρισμού και των τιμών των εμπορευμάτων βραχυπρόθεσμα. Ο κ. Chalmers επιβεβαίωσε ότι όλα τα έσοδα θα μπουν στην άκρη για να βοηθήσουν στη μείωση του ομοσπονδιακού χρέους.
1: There will be more dollars in savings than dollars in revenue upgrades. There will also be more dollars in savings than dollars in tax reform.
0: Τα μέτρα εξοικονόμησης, ιδίως η περιστολή των δαπανών ύψους 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης Ατόμων με Αναπηρία, θα κατευθυνθούν επίσης στη μείωση του δημόσιου χρέους, στην βελτίωση των ελλειμμάτων που τον περασμένο Δεκέμβριο ανερχόταν σε 143,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε βάθος τετραετίας, όπως και στην αντιστάθμιση δαπανών για τα νοσοκομεία και για την άμυνα που έχουν ήδη δεσμευτεί αυτά τα κονδύλια νωρίτερα φέτος. Ο κύριο Chalmers ρωτήθηκε αν η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο επανεξέτασης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα προϊόντα καπνού, δεδομένης της αύξησης του παράνομου εμπορίου καπνού. Δήλωσε ότι το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπίζεται από την οπτική της επιβολής του νόμου και όχι της φορολογικής πολιτικής. Η Υπουργός Οικονομικών Katie Gallagher ρωτήθηκε για τις περαιτέρω εξοικονομήσεις σε συμβούλους, σε δικηγόρους, καθώς και από πού θα προέλθουν αυτές. Η κυρία Gallagher είπε ότι θεωρεί ότι το δημόσιο έχει αυτή τη στιγμή το σωστό μέγεθος και ότι η κυβέρνηση δεν θα επιβάλλει απολύσεις.
2: The budget will also include $2.7 billion in savings in 29-30 from reduced spending on external labour and non-wage spending like travel and property hospitality across the APS. And it'll also have significant savings from unallocated funding across a number of departments. It will also include reprioritisation within defence. I guess the message I'm saying there is, and I've been asked this in the last few days, is there will be savings across every portfolio.
0: Ο κύριος Chalmers ρωτήθηκε αν σχεδιάζονται περαιτέρω στοχευμένα μέτρα για την ανακούφιση των φορολογουμένων από το αυξημένο κόστος ζωής. Ο κύριος Chalmers είπε ότι οι μειώσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων, τις οποίες έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση, περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό. Ωστόσο, είπε ότι η επόμενη προτεραιότητα της κυβέρνησης Αλμπανίζη είναι η μείωση του πληθωρισμού που ασκεί πίεση στο κόστος ζωής των οικογενειών. Ο σκιώδης υπουργός οικονομικών του συνασπισμού, Tim Wilson, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι τροφοδοτεί σκόπιμα τον πληθωρισμό σε ομιλία του στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Αυστραλίας. Ο πληθωρισμός είναι βασικό χαρακτηριστικό του σχεδιασμού της οικονομικής πολιτικής των εργατικών. Ένας φαύλος κύκλος για να τροφοδοτείται ο πληθωρισμός, να φορολογείται ο πληθωρισμός, να δαπανάται ο πληθωρισμός και έτσι να τροφοδοτείται ξανά ο πληθωρισμός, είπε ο κύριος Wilson. Ο υφυπουργός οικονομικών, Daniel Mulino, δήλωσε στο Sky News πως η κυβέρνηση έχει ήδη νομοθετήσει δύο μικρές φορολογικές μειώσεις που θα τεθούν σε ισχύ από τον Ιούλιο φέτος και από τον Ιούλιο του επόμενου χρόνου. Ο φορολογικός συντελεστής 16% για εισοδήματα από 18.200 έως 45.000 δολάρια θα μειωθεί στο 15% από τον Ιούλιο φέτος, επιστρέφοντας κατά μέσο όρο 5 δολάρια την εβδομάδα στις τσέπες των εργαζομένων. Θα περιοριστεί στο 14% από τον Ιούλιο του 2027.
3: Ήταν ο Πάνος Αποστόλου, φίλες και φίλοι, σε αναφορά για τα νεότερα από τον σχεδιασμό του προσεχούς ομοσπονδιακού προϋπολογισμού. Μεταφερόμαστε στην διεθνή επικαιρότητα. Σχέδιο απεγκλωβισμού των εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Το επωνομαζόμενο «Σχέδιο Ελευθερία», όπως σημείωσε σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα ξεκινήσει το πρωί της Δευτέρας, ώρα όμως μέσης Ανατολής, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Περισσότερα εδώ ακούμε στο θέμα που επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης.
4: Με μια μακροσκελή ανάρτηση στο Truth Social, στην πλατφόρμα ιδιοκτησίας του, ο πρόεδρος Τραμπ φαίνεται να υιοθετεί μια εντελώς διαφορετική ρητορική χαμηλών τόνων σε σχέση με προηγούμενες αναρτήσεις του. Καταρχάς υποστήριξε ότι οι χώρες ουδέτερες σε σχέση με την σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, που δεν κατονομάζονται, ζήτησαν τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου τα πλοία τους να βγουν με ασφάλεια από τα στενά του Ορμούζ. Για το καλό του Ιράν, της Μέσης Ανατολής και των Ηνωμένων Πολιτειών έχουμε πει σε αυτές τις χώρες ότι θα καθοδηγήσουμε τα πλοία τους με ασφάλεια έξω από αυτές τις απαγορευμένες πλωτές οδούς, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν ελεύθερα και άνετα τις δραστηριότητές τους, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση. Γνωρίζω πλήρως ότι οι εκπρόσωποι μου διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν και ότι αυτές οι συζητήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Η μετακίνηση των πλοίων αποσκοπεί απλώς στην απελευθέρωση ανθρώπων, εταιριών και χωρών που δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα κακό. Είναι θύματα των περιστάσεων. Πρόκειται για μια ανθρωπιστική χειρονομία εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, των χωρών της Μέσης Ανατολής, αλλά κυρίως του Ιράν. Πολλά από αυτά τα πλοία έχουν εξαντλήσει τα αποθέματα τροφίμων και όλων των άλλων ειδών που είναι απαραίτητα για να μπορούν τα πολυάριθμα πληρώματα να παραμένουν επί του σκάφους υπό υγιεινές και ασφαλείς συνθήκες, πρόσθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ανάρτηση. Περίπου 2.000 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο με περίπου 20.000 ναυτικούς. Από τις αρχές Μαρτίου έχουν εκφραστεί ανησυχίες για την υγεία και ασφάλεια των πληρωμάτων που εργάζονται σε αυτά τα πλοία, με ορισμένους ναυτικούς να εκλιπαρούν για κάποια παρέμβαση. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν αποκάλυψε ωστόσο ποια συγκεκριμένα πλοία θα λάβουν την αμερικανική βοήθεια για να αποπλέψουν από τα στενά του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που καλύπτει μεταξύ άλλων την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ανακοίνωσε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα αρχίσουν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ από τη Δευτέρα, τοπική ώρα. Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι η στρατιωτική υποστήριξη θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενα βλήματα, πάνω από 100 αεροσκάφη χερσαίας και θαλάσσιας βάσης, καθώς και 15.000 στελέχη των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Πάντως, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρήσει οποιαδήποτε απόπειρα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν στα στενά του Ορμούζ ως παραβίαση της εγκεχηρίας. Προειδοποίηση: οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο ναυτιλιακό καθεστώς των στενών του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της εγκεχηρίας, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο Εμπραχήμ Αζίζη, επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας στο Ιρανικό Κοινοβούλιο. Προειδοποίηση ωστόσο απέστειλε και ο πρόεδρος Τραμπ. Εάν με οποιονδήποτε τρόπο αυτή η ανθρωπιστική διαδικασία παρεμποδιστεί, η παρεμπόδιση αυτή δυστυχώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ισχύ, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του. Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορά για επίθεση εναντίον δεξαμενόπλου 78 ναυτικά μίλια βόρεια της Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ένα δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι δέχτηκε επίθεση από άγνωστα βλήματα, αναφέρει η UKMTO. Όλο το πλήρωμα είναι ασφαλές, δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καταλήγει η ανακοίνωση. Το Ιράν αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό. Πάντως, η τελευταία ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου αποπνέει ένα κλίμα αισιοδοξίας. Σε προηγούμενη ανάρτηση είχε δηλώσει ότι εξέταζε την πρόταση που υπέβαλε το Ιράν, αλλά δεν μπορούσε να φανταστεί πως θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή, καθώς δεν είχαν πληρώσει ακόμα αρκετά βαρύ τίμημα για ό,τι είχαν κάνει στην ανθρωπότητα, όπως έγραψε χαρακτηριστικά. Μία μέρα νωρίτερα είχε πει ότι βρισκόταν μπροστά σε δύο επιλογές, να συνάψει συμφωνία ή να τους ισοπεδώσει, όπως αναφέρεται. Επομένως, η τελευταία θετική ρητορική ίσως δημιουργεί κάποιες ελπίδες πως μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μπορεί να είναι κοντά. Ωστόσο, αποτελεί και χαρακτηριστική ένδειξη της επαμφωτερίζουσας στάσης που έχει επιδείξει ο πρόεδρος Τραμπ καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Τη μία στιγμή κάνοντας δηλώσεις για μια πιθανή συμφωνία και την επόμενη στιγμή εξαπολύοντας απειλές και φοβέρες για δραματική κλιμάκωση των εχθροπραξιών.
3: Ακούσαμε θέμα, φίλες και φίλοι, το οποίο επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και είχε να κάνει με την πρόσφατη ανακοίνωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η ώρα είναι 4:30, ώρα για τίτλους κυριωτέρων ειδήσεων και είναι ξανά κοντά μας η Αναστασία Ράλλη. Αναστασία.
5: Σε ευχαριστώ, Θέμη. Η Αυστραλία και η Ιαπωνία υπέγραψαν νέα συμφωνία για την ενίσχυση των δεσμών τους στους τομείς της ασφάλειας και της οικονομίας. Ένα δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε στα στενά του Ορμούς καθώς οι εντάσεις κλιμακώνονται. Η Βασιλική Επιτροπή ακούει τη μαρτυρία της κόρης ενός θύματος της τρομοκρατικής επίθεσης στον Πόνταϊ. Και ο Υπουργός Οικονομικών δηλώνει ότι οι περιορισμοί θα αντισταθμίσουν τις δαπάνες και τις φορολογικές αλλαγές στον επικείμενο προϋπολογισμό. Θέμη.
3: Ευχαριστούμε, Αναστασία. Θα σε ακούσουμε και πάλι στις 5 με το σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Έχουν έρθει δικά σας μηνύματα, φίλες και φίλοι. Περιμένουμε κι άλλα στον αριθμό 0448-799-323. Θα πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα του σταθμού και θα επιστρέψουμε με τραγούδι και τρία τραγούδια που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα έχουν μία ιδιαιτερότητα. Μία ιδιαιτερότητα που σχετίζεται με εσάς, τους ακροατές και τις ακροατριές μας. Ποια είναι αυτή η ιδιαιτερότητα, με συγχωρείτε. Θα την μπούμε σε 1,5 λεπτό από τώρα.
6: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy one year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards. Free shipping with no minimum purchase. Triple points on 2 purchases and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
7: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
8: Hey, good morning.
7: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
8: Yep, they sure are.
7: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
8: It's all right.
7: We're so far up here.
8: Look at me. Take a deep breath.
7: Oh, I'm good. So good.
9: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
10: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης και του COVID, εμβολιάζομαι τακτικά. Ή ασφαλώς συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρές ασθένειες και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση Καμπέρα.
11: Κάντε το sbs.com.au/greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS Ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS Ελληνικά στο Facebook.
3: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Θα περάσουμε τώρα σε μουσικό διάλειμμα και μιλήσαμε λίγο νωρίτερα για μια ιδιαιτερότητα στις σημερινές μουσικές επιλογές. Θα θυμόσαστε ότι πριν από 2-2,5 εβδομάδες, νομίζω ότι ήταν Παρασκευή 17 Απριλίου, στις διαδρομές μας στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού είχαμε μεταδώσει τραγούδια με αντρικές φωνές, με άντρες τραγουδιστές που δεν τους ακούμε συχνά, τουλάχιστον μέσα από τις εκπομπές μας. Εγώ νομίζω και άλλοι ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν τους αναμεταδίδουν, αλλά εν πάση περιπτώσει ας αρκεστώ στη δική μας συχνότητα. Και σας είχα ζητήσει τότε να προτείνετε και εσείς κάποιους τραγουδιστές και τραγουδίστριες που αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν ακούγονται πολύ, αλλά που για σας κάτι σημαίνουν εκείνες οι φωνές. Κάποιοι από εσάς λοιπόν ανταποκριθήκατε, είτε με μηνύματα, είτε την Δευτέρα, 20 Απρίλη, έχω κάνει τις σημειώσεις μου. Δεν μπορώ βέβαια να βάλω όλους τους τραγουδιστές και τραγουδίστριες που ζητήσατε σε μία εκπομπή, όμως θα κάνω ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Από την πόλη του Σίδνεϊ λοιπόν, ο φίλος ακροατής ο Στράτος ζήτησε το εξής. Όταν μπορείς, βάλε μας την Ντόρα Γιανακοπούλου, ερμηνεύτρια τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, όπως του Μικρού Βοριά, Παράγγειλα να είναι καλό παιδάκι. Η Ντόρα Γιανακοπούλου σημείωνε στο μήνυμά του, είναι ομοπάτρια του ακροατή μας, του φίλου του Στράτου, από τη Μυτιλίνη. Και βέβαια, για όσους γνωρίζετε, η Ντόρα Γιανακοπούλου δεν ήταν μόνο τραγουδίστρια. Μετά το 1974 ειδικά ήταν περισσότερο συγγραφέας, ήταν και ηθοποιός. Λοιπόν, αυτή είναι η ιδιαιτερότητα λοιπόν. Σήμερα θα ακούσουμε τρία τραγούδια με τρεις τραγουδιστές που δεν ακούγονται συχνά μέσα από την συχνότητά μας. Αρκούμε να μιλά μόνο για τις δικές μας εκπομπές. Και κάνουμε την αρχή με αυτό που ζήτησε ο φίλος ο Στράτος του Μικρού Βοριά. Και νομίζω αυτή η εκτέλεση, η πιο πολύ το τραγούδι αυτό, το ξέρουμε με τη φωνή ίσως της Μαρίας Φαραντούρη. Αλλά η πρώτη εκτέλεση, οι πηγές που εμείς συμβουλευόμαστε, αναφέρουν ως πρώτη ερμηνεύτρια την Ντόρα Γιανακοπούλου το 1963 από τον δίσκο «Μικρές Κυκλάδες» του Μίκη Θεοδωράκη και του Οδυσσέα Ελίτη. Ντόρα Γιανακοπούλου λοιπόν.

0: Η Ντόρα Γιανακοπούλου στο τραγούδι του μικρού Βοριά, φίλες και φίλοι, σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη και ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη. Και ο φίλος ο Στράτος έστειλε μήνυμα και λέει: ακούμε, ακούμε, ακούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλα δύο τραγούδια δικά σας. Δεν θα σας πω τώρα ποιοι τα ζητήσατε και με ποιους. Πρέπει να μείνετε συντονισμένοι στην εκπομπή να ακούσετε. Αλλά είναι καλά τραγούδια, φίλες και φίλοι. Μπορεί να είναι με φωνές που δεν ακούγονται συχνά, αλλά πιστέψτε με, όταν τα ακούσετε θα τα εκτιμήσετε. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα, φίλες και φίλοι, για την τακτική ανταπόκρισή μας από εκεί. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιντζής. Στέλιο, εν πρώτη σε χαιρετούμε, σε ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα ευχόμαστε και καλό Μάη.
1: Καλή εβδομάδα. Καλό Μάη, και αν και εδώ ήταν ο Μάης με χιόνια.
0: Ναι, ναι, το είδα, Στέλιο, και παραξενεύτηκα. Και άμα σου πω πώς το κατάλαβα, θα γελάσεις.
1: Μετά 40 χρόνια. Είχαμε 40 χρόνια να περάσουμε αυτό που περάσαμε. Συνήθως για μας άρχιζε η άνοιξη κατά τις 10-15, άντε 2-20 Απρίλιο.
0: Έλα τώρα, μήνα Μάιο αρχίζαν τα μπάνια τώρα. Μην γελιόμαστε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αλλά θα σου πω πώς το αντιλήφθηκα και θα γελάσεις. Ξύπνησα νωρίς σήμερα, ώρα Αυστραλίας, να δω το παιχνίδι Παναθηναϊκού ΑΕΚ. Και βλέπω μερικούς παίχτες φορούσαν γάντια. Και λέω, πού είμαστε, στον Ιανουάριο, Φεβρουάριο?
1: Και αντιλήφθηκα. Μα στην Πάρνηθα.
0: Αντιλήφθηκα λοιπόν.
1: Το κρύο ήταν, είχε απλωθεί σε όλη την Αττική.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν αυτό με το οποίο θα ξεκινήσουμε έχει σχέση με βαρύ χειμωνιά. Όλα είναι ελεύθερα να τα ερμηνεύσει ο καθής όπως προτιμάει. Θα θέλαμε λοιπόν να μιλήσουμε αρχικά, Στέλιο, για αυτό το αποκαλούμενο ρεσάλτο των Ισραηλινών κομμάντος ή καταδρομέων στα πλοία του λεγόμενου Global Summit, κάπως έτσι είναι, φλωτίλα, ο Στολίσκος. Ο Στολίσκος που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Ήταν αυτή η ενέργεια νοτιοδυτικά της Κρήτης και αναφέρεται εντός της δηλωμένης ζώνης ευθύνης έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας. Επομένως το ερώτημα είναι τι σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη για τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας μας.
1: Πραγματικά είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Η πειρατεία όπως χαρακτηρίστηκε, και πολύ ωραία εσύ το είπες ρεσάλτο, αλλά και τα ρεσάλτο, αν θυμάσαι, από ό,τι ξέρουμε ιστορικά, στις πειρατείες ανάγονταν. Το ρεσάλτο λοιπόν των Ισραηλινών, όπως έχει χαρακτηριστεί σε πολλά ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε μία απόσταση 600 ναυτικών μιλίων από τις ακτές του Ισραήλ και δύο στην περιοχή μεταξύ Κρήτης και Κηφίρων, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, δηλαδή στη δυτική κατεύθυνση της Κρήτης, έχει πολλές παρενέργειες για την ελληνική διπλωματία και για τα κυριαρχικά δικαιώματα. Για δε την αντιπολίτευση, η ενέργεια των Ισραηλινών αναδεικνύει τους κινδύνους τους οποίους δημιουργεί η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Ήρθε μάλιστα ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γκίντεον Σαάρ, να αποκαλύψει ότι το ρεσάλτο στο στολίσκο της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, δυτικά της Κρήτης, έγινε με την ανοχή της Αθήνας. Αυτό δεν το είπε η Αθήνα, το είπε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών. Οι παρανόμωσοι ληφθέντες από τους Ισραηλινούς ακτιβιστές αφέθηκαν σε ελληνική ακτή με τη σύμφωνη γνώμη της ελληνικής κυβέρνησης. Η ελεύθερη δράση των Ισραηλινών σε περιοχή ευθύνης έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας αποτελεί εγκατάλειψη του δικαιώματος και της υποχρέωσης της χώρας για έρευνα και διάσωση στα δικά της ύδατα. Η αντιπολίτευση επιμένει πως η στάση της κυβέρνησης αφήνει τη χώρα ακάλυπτη στις διαθέσεις και τα επιχειρήματα της Τουρκίας. Η εκ των υστέρων προσπάθεια του Υπουργείου Εξωτερικών να διασώσει τα προσχήματα δείχνουν μάλλον και τις ευθύνες του. Τέλος, να πούμε πως σήμερα, μια και αναφερθήκαμε σε ένα διπλωματικό θέμα, στις 12 και 10 το μεσημέρι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, τον Γιώχαν Βάντερπουλ, μετά τη συνομιλία των οποίων θα υπάρξει και θα ακολουθήσουν δηλώσεις προς τον τύπο. Θέμη.
0: Τώρα μίλησες για αξιοποίηση, Στέλιο, από την Τουρκία της ανεκτικής στάσης που επέδειξε η Ελλάδα σχετικά με την στρατιωτική αναχέτηση αυτού του στολίσκου από το Ισραήλ. Πώς ακριβώς λοιπόν αξιοποιεί η Τουρκία αυτό το γεγονός?
1: Η Τουρκία έχει σοβαρό Υπουργείο Εξωτερικών, δεν αφήνει να πέσει τίποτε κάτω, τίποτε. Ξέρει να παρακολουθεί τα πάντα, είναι προσιλωμένη με σοβαρότητα στη δουλειά της. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει δηλαδή γύρω της. Αξίζει πρωτή, δηλαδή εννοώ σε άλλες χώρες. Αξίζει πρωτίστως να επισημανθεί πως σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές η ακολουθούμενη πολιτική είναι αυτή δηλαδή της χώρας μας, μακριά από το διεθνές δίκαιο το οποίο στηρίζεται η θέση και η στάση που είχε διαχρονικά η Ελλάδα. Εξάλλου είναι το ηλίου φαϊνότερο πως επιτρέποντας τους Ισραηλινούς να επιχειρούν στην ελληνική περιοχή σε βάρος πολιτών άοπλων μάλιστα συμμαχικών χωρών, γιατί από συμμαχικές χώρες προέρχονταν όλοι αυτοί που ήταν στο Στολίσκο και μάλιστα και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης περισσότεροι, στη μέση της θάλασσας όλη αυτή η ενέργεια δείχνει ότι εγκαταλείπει η χώρα μας δικαιώματα τα οποία έτσι και αλλιώς αμφισβητεί εδώ και πολλά χρόνια η Τουρκία. Δεν είναι κάτι δηλαδή απλό, είναι πολύ πολύ σοβαρό. Δηλαδή μιλάμε για εγκατάλειψη εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Διότι όταν κάποιος εκπέμπει SOS ή έστω My Day σε περιοχή ευθύνης για έρευνα και διάσωση και δεν ανταποκρίνεσαι καν, τότε χωρίς κυριαρχικά σου δικαιώματα σε όποιον τρίτο σπεύσει εκεί για να κάνει τη δουλειά. Η Ιταλία διαμαρτυρήθηκε δια του Υπουργείου Εξωτερικών και δεν χειροκρότησε κανέναν, όπως άφησε να εννοηθεί το Υπουργείο το Εξωτερικό το δικό μας. Και το ελληνικό λιμενικό σε απόσταση 40 μίλια από την Κρήτη δεν κουνήθηκε σε αυτό το γεγονός δηλαδή. Αν οι αρμόδιες αρχές, το κέντρο ελέγχου στον Πειραιά ισχυριστεί ότι δεν πήρε χαμπάρι ότι έρχονται προς την Κρήτη ξένα πλοία και μάλιστα στρατιωτικά, τότε πραγματικά μπαίνει το ερώτημα ποιος υπερασπίζεται αυτή τη χώρα. Είναι πολύ πολύ σοβαρά όπως σας είπα. Επομένως είναι ωφελημένη εμέσως πλην σαφώς η Τουρκία που αμφισβητεί το ελληνικό δικαίωμα σε έρευνα και διάσωση στην περιοχή. Είναι η Τουρκία Θέμη που τρίβει τα χέρια της αφού σε περιοχή που ίδια παρανόμως μιλά για τουρκολιβικό μνημόνιο και οι Έλληνες είναι ακίνητοι όταν βρέθηκαν άνθρωποι στη θάλασσα. Είναι θέμα το οποίο πραγματικά χρήζει να διερευνηθεί. Οι ευθύνες είναι πολλές και τεράστιες. Ζητούμενο είναι ποιος θα τις αναζητήσει και από ποιον. Θέμη.
0: Τι λες να στρέψουμε το βλέμμα μας λίγο περισσότερο στα αμιγώς εσωτερικά θέματα και πληροφορούμαστε και εμείς εδώ από την δημοσιογραφία πως προκλήθηκε μείζον πολιτικό ζήτημα. Με την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, να βάλει οριστικά την υπόθεση του Predator στο αρχείο και θυμίζουμε η υπόθεση Predator δεν είναι άλλη από το σκάνδαλο των υποκλοπών.
1: Η αντίδραση και το αίτημα της παρέτησης του εισαγγελέα του Ανώτου Δικαστηρίου της χώρας, γιατί ζήτησαν την παρέτησή του από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, όπως και σε σχετική απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και μάλιστα με έντονο τρόπο και σκληρές επικρίσεις για την λόγω απόφαση του Αρείου Πάγου, σηματοδοτεί και για μια φορά ακόμη το πρόβλημα στους κόλπους της δικαιοσύνης με την πλειοψηφία της κοινής γνώμης να την θεωρεί χειραγωγούμενη αυτή τη δικαιοσύνη από την κυβέρνηση. Είναι και εδώ το θέμα πραγματικά που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Ιδιαίτερα για την υπόθεση των παρακολουθήσεων και του συνώνυμου σκανδάλου επισημαίνονται οι επιπτώσεις της σε θέματα κράτους δικαίου σε σχέση με μια υπόθεση που έχει βαρύ θεσμικό αποτύπωμα. Όσον αφορά το ερώτημα αν έχει κλείσει, ένα ερώτημα εύλογο, η υπόθεση με την εισαγγελική αυτή απόφαση, από νομικούς κύκλους επισημαίνεται πως η δίκη των 4 το Δεκέμβρη παραμένει ανοιχτό πεδίο αποκαλύψεων, αλλά θα έχουν προηγηθεί κατά πάσα πιθανότητα οι εθνικές εκλογές, όπως τουλάχιστον η πλειοψηφία, αν θέλεις, της κοινής γνώμης, αυτό θεωρεί ως πολύ βέβαιο, δηλαδή κατά τον Οκτώβρη, και οπωσδήποτε θα έχει προηγηθεί και νέα διοίκηση του ανώτατου δικαστηρίου, με ορισμό φυσικά από τη σημερινή κυβέρνηση, από την σημερινή ελληνική κυβέρνηση. Τέλος, ο κ. Ζαχαρίας και εσές, δικηγόρος πολλών θυμάτων παγίδευσης με Predator, μεταξύ αυτών και των 6 νέων μηνυτών, δήλωσε πως η ευνίδια αρχαιοθέτηση της υπόθεσης αποδεικνύει ότι δεν υπήρχε καμιά διάθεση διερεύνησής της. Και πρόσθεσε, καταγγέλλω πως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλας, βιάστηκε να αρχιοθετήσει την υπόθεση γιατί φοβήθηκε τις καινούργιες μηνύσεις, γιατί ήθελε να αποφύγει τα καινούργια αποδεικτικά στοιχεία. Μην ξεχνάμε ότι ο κ. Τζαβέλας ήταν και λεκτής και ελεγχόμενος, καθώς ως αντιεισαγγελέας είχε υπογράψει παρακολουθήσεις, ως εισαγγελέας της ΕΥΠ τότε είχε υπογράψει παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων, δημοσιογράφων, αλλά και άλλων πολιτών. Θέμη.
0: Λοιπόν, είχαμε επίσης, Στέλιο, πολιτική ατζέντα συζήτησης και με το εντός εισαγωγικών «Μανιφέστο για την συμπαράταξη», έτσι νομίζω λέγεται, που έδωσε στη δημοσιότητα την ημέρα της Πρωτομαγιάς ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Πώς σχολιάστηκε αφενός, αλλά και αν θέλεις, πώς έχει αποτυπωθεί στην κοινή γνώμη της πατρίδας μας αυτή η δημοσιοποίηση?
1: Με την δημοσίευση του «Μανιφέστου Θέμη» για τη σύμπραξη, όπως το ανέφερες, ο κ. Τσίπρας έκανε ουσιαστικά το πρώτο επίσημο βήμα για την ίδρυση του κόμματός του. Είναι η ιδεολογική πλατφόρμα, αν θέλεις. Η πρόθεση των συντακτών του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι να υπάρξει ένα μανιφέστο χαρακομμάτων, δηλαδή απλώς να λέμε ότι έχουμε ένα χαράκομμα και τα λοιπά και από εκεί πολεμάμε, αλλά μια νέα πολιτική οντότητα που θέτει ως στόχο την εξουσία. Η αριστερή ταυτότητα του στο μανιφέστο είναι εμφανής, καθώς ενσωματώνει διαχρονικές προγραμματικές θέσεις και ιδέες της αριστεράς για το κοινωνικό κράτος, τη δημοκρατία, τις εργασιακές σχέσεις, την οικολογία, τον νεοφιλελευθερισμό, αλλά και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και την επιστροφή στο κράτος δικαίου. Κάπως έτσι η κυβερνός αριστερά επιστρέφει ως μανιφέστο τώρα και ως κόμμα σύντομα, όπως υποστηρίζω, όσοι θα συνοδοιπορήσουν με τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και η ομάδα του υπό τον καθηγητή Σιακαντάρη, που συνέταξαν το κείμενο, επιχειρούν μια ολική προσέγγιση σε πολιτικές αξίες που έχουν υποχωρήσει τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μανιφέστο έχει σαφή προοδευτικό προσανατολισμό και προδιαθέτει για ένα σκληρό ιδεολογικό και πολιτικό πόλεμο κατά της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είχαμε όμως τον πρώτο να αντιδρά, τον κύριο Ανδρουλάκη, παρόλο που το μανιφέστο αποφεύγει συνειδητά να επισέλθει στην εικόνα κατακαιρματισμού της προοδευτικής παράταξης, δηλαδή του προοδευτικού χώρου, να το ονομάσω μάλλον καλύτερα, αλλά η ιεραρχή στην πρώτη σειρά του πολιτικού αγώνα, την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης από την εξουσία. Θέμη.
0: Λοιπόν, είναι και πολλά άλλα θέματα, αλλά δεν προλαβαίνουμε να τα θίξουμε, Στέλιο. Θα ολοκληρώσουμε εδώ για σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα, να είσαι καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά. Γεια σας.
0: Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή. Πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα του σταθμού. Έχουν έρθει πολλά δικά σας και είναι και ενδιαφέροντα. Μερικά είναι επικαιρικά, μερικά είναι για τραγουδιστικές επιλογές. Θα τα διαβάσουμε όλα και θα τα πούμε με άνεση χρόνου στη συνέχεια της εκπομπής. Τώρα πάμε στα επόμενα μηνύματα του σταθμού και επιστρέφουμε με προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
3: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
2: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε, φίλες και φίλοι. Η επιμέλεια και η παρουσία σήμερα είναι του Στέργου Καστελωρίου.
5: Μην χάσετε σήμερα στις 7:30 το βράδυ την ταινία The Three Musketeers Part 1 D'Artagnan. Οι τρεις οματοφύλακες, μέρος πρώτο, Ταρτανιάν. Την ταινία προβάλλει το κανάλι Gold Movie στις 7.30 το βράδυ και ακολουθεί την ιστορία του νεαρού Ταρτανιάν, ο οποίος φτάνει στο Παρίσι με όνειρο να γίνει σωματοφύλακας του βασιλιά. Σύντομα μπλέκεται σε πολιτικές σύντρικες, συνωμοσίες και επικίνδυνες αποστολές που απειλούν το μέλλον της Γαλλίας. Ενώνεται με τους τρεις θρηλυκούς σωματοφύλακες, Άθος, Πόρθος και Άραμις, και μαζί προσπαθούν να αποτρέψουν σχέδια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πόλεμο. Σκηνοθεσία Μαρτέν Μπουρμπουλόν, πρωταγωνιστούν Φρανσουά Σιβίλ, Βενσάν Κασέλ, Ρόμεν Ντιρίς και Πιο Μαρμαΐ. Εναλλακτικά, σας προτείνουμε το ντοκιμαντέρ Rock Legends Tina Turner, θρύλη του ροκ Tina Turner, που προβάλλει σε επανάληψη το κανάλι Viceland στις 10.20 τη νύχτα. Το ντοκιμαντέρ εξετάζει τη ζωή και τη μουσική της Tina Turner, η οποία έγινε γνωστή τη δεκαετία του 60 με τον σύζυγό της Ike Turner πριν ακολουθήσει μια εξαιρετικά επιτυχημένη solo καριέρα. Περισσότερα όμως στη μικρή οθόνη. Καλή σας τηλεθέαση.
0: Ευχαριστούμε Στέργο για αυτές τις προτάσεις και επιλογές. Στη δεύτερη ώρα θα πούμε ζωντανά την καλησπέρα στην Αθλητική Δευτέρα. Πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε μουσικά την πρώτη μας ώρα, φίλες και φίλοι. Και αν ήρθατε στην εκπομπή μας λίγο αργότερα και δεν ήσταν μαζί μας εκεί περίπου στις 4.30, σας λέμε ότι σήμερα έχουμε διαλέξει τρία τραγούδια που δεν είναι δικές σας επιλογές ακριβώς. Περισσότερο είναι τραγουδιστές και τραγουδίστριες που εσείς ζητήσατε να ακουστούν, απαντώντας σε μια πρόσκλησή μας για να ακούσουμε και δικές σας φωνές, που σας αρέσουν δηλαδή, τραγουδιστικές φωνές, και οι οποίες φωνές δεν ακούγονται συχνά και από άλλους ίσως ραδιοσταθμούς, αλλά και από την δική μας συχνότητα. Για τον επόμενο τραγουδιστή που θα ακούσουμε, η αλήθεια είναι αυτή, δεν τον ακούμε συχνά, παρότι εμείς έχουμε κάνει αφιέρωμα στις διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού και θυμόμαστε μάλιστα ότι είχε βρει και μεγάλη απήχηση, γιατί ήταν τραγουδιστής της δεκαετίας του 70 με πολλές επιτυχίες. Ποιος είναι? Είναι ο Γιώργος Κινούσης. Και τον ζήτησε να τον ακούσει ο φίλος μας ο Γιάννης Οροδίτης από την Βρισβάνη. Το ακόλουθο τραγούδι, πιο πολύ το έχουμε αγαπήσει με τη φωνή της Δούκισσας, γιατί σε αυτήν το έδωσε πρώτη φορά ο Γιώργος Κινούσης. Μετά όμως το είπε και ο ίδιος. Άνθρωποι είμαστε.

Από τα καλύτερα του κινούσε αυτό, φίλες και φίλοι. Πρώτα το έγραψε και τη μουσική και τους στίχους και το έδωσε στην Δούκισσα που το έκανε τεράστια επιτυχία και μετά το είπε και ο ίδιος στην δεκαετία του 70. Με αυτό το τραγούδι φτάνουμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα και ελπίζω ο φίλος ο Γιάννης, ο Ροδίτης από τη Βρισβάνη, να ακούει τον κινούση που το, να ακούει το πρόγραμμα και να απόλαυσε τον κινούση που ζήτησε. Ένα ακόμη, μια δική σας φωνή στη δεύτερη ώρα. Πρώτα όμως έχουμε το σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Αναστασία Ράλη και εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας σε περίπου 7 με 8 λεπτά από τώρα.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Ράλλη. Η Αυστραλία και η Ιαπωνία υπέγραψαν νέα συμφωνία με στόχο την εμβάθυνση των δεσμών τους στους τομείς της ασφάλειας και της οικονομίας. Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη και η Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι ανακοίνωσαν τη συμφωνία μετά από συνομιλίες στην Καμπέρα. Η συμφωνία καλύπτει τους τομείς της άμυνας, της ενέργειας, των κρίσιμων ορυκτών και της οικονομικής ασφάλειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα δεξαμενόπλιο πλοίο. Ένα δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι εντάσεις στην περιοχή κλιμακώνονται. Η υπηρεσία Maritime Trade Operations του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρει ότι όλο το πλήρωμα είναι ασφαλές μετά το περιστατικό που σημειώθηκε βόρεια της Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η επίθεση έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν να βοηθούν τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στη θαλάσσια οδό. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμάιλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι η απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου έχει διαβιβαστεί στο Πακιστάν. Σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι IRJB News, ο κ. Μπαγκάι ανέφερε ότι το σχέδιο βασίζεται αρχικά στην κατάρτιση ενός συμφωνητικού για τον τερματισμό του πολέμου και στη συνέχεια στη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του εντός μιας περίοδου 30 ημερών. Η κόρη ενός από τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στο Μπόνταϊ περιέγραψε την εμπειρία της από την κακοποίηση που υπέστη λόγω της εβραϊκής της καταγωγής ενώ βρισκόταν σε ένα εμπορικό κέντρο με το μωρό της. Ο 62χρονος πατέρας της Σέινα Γκούντνικ, Ρέουβεν Μόρισον, σκοτώθηκε αφού πέταξε ένα τούβλο σε έναν από τους ενόπλους που συμμετείχαν στην επίθεση της 14ης Δεκεμβρίου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 15 ανθρώπων. Η ίδια εμφανίστηκε ως η πρώτη μάρτυρα στις δημόσιες ακροάσεις της Βασιλικής Επιτροπής για τον αντισημιτισμό και την κοινωνική συνοχή, οι οποίες ξεκίνησαν σήμερα. Ο Υπουργός Οικονομικών Jim Chalmers δηλώνει ότι ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός της επόμενης εβδομάδας θα είναι ο πιο συγκρατημένος που έχει υπάρξει, με τις περικοπές να υπερτερούν τόσο των δαπανών όσο και των φορολογικών αλλαγών. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι αλλαγές στο NDIS θα συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη αυτού του στόχου, με προβλεπόμενες εξοικονομήσεις άνω των 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς προσπαθεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη του προγράμματος. Ο Υπουργός Οικονομικών Jim Chalmers έχει αποκλείσει τα σενάρια ότι ενδεχόμενες αλλαγές στο negative gearing ή στο φόρο κεφαλαιοειχικών κερδών θα συνιστούσαν αθέτηση υποσχέσεων προς τους ψηφοφόρους. Καθώς ο κ. Chalmers ετοιμάζεται να παρουσιάσει τον πέμπτο προϋπολογισμό του, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει κατηγορίες ότι στοχεύει τους μικρούς επενδυτές, καθώς τα οικογενειακά καταπιστεύματα προσθέθεται στη λίστα των πιθανών στόχων αλλαγών μαζί με τις εκπτώσεις φόρου κεφαλαιοειχικών κερδών και το αρνητικό gearing. Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσετ, δήλωσε ότι ο αποκλεισμός των εξαγωγών πετρελαίου και των ναυσιλιακών οδών του Ιράν από την Ουάσιγκτον ασκεί έντονη οικονομική πίεση στην Τεχεράνη, καθώς οι εντάσεις παραμένουν υψηλές στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε ένα σχέδιο για την επαναλειτουργία των στενών του Περσικού κόλπου, από όπου συνήθως διέρχεται περίπου το 1 πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και λοιπάσματα που χρειάζονται επειγόντως οι αγρότες σε όλο τον κόσμο. Στο Ερεβάν της Αρμενίας βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, συμμετέχοντας στην 8η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της αρμενικής γενοκτονίας, τονίζοντας την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης και αναγνώρισης της αλήθειας. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 36χρονου στη Νέα Μάκρη με τρεις συλλήψεις, ενώ δύο άτομα παραμένουν καταζητούμενα. Το θύμα αιγυπτιακής καταγωγής υπέκυψε δύο ημέρες μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχτηκε στις 25 Απριλίου, αφού είχε μεταφερθεί σοβαρά τραυματισμένος σε δομές υγείας. Ως βασική κατηγορούμενη φέρεται η 31χρονη εν διαστάσει σύζυγός του, μαζί με τον 40χρονο σύντροφό της και τον 33χρονο αδελφό της, οι οποίοι συνελήφθησαν. Δύο κρατούμενοι σκοτώθηκαν σε αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτα Σερών, ενώ διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα. Τα θύματα αλλοδαποί τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια επεισοδίου στο πειθαρχικό τμήμα. Ο ένας κατέληξε επιτόπου, ενώ ο δεύτερος στο νοσοκομείο. Και η συναλλαγματική ισοτιμία, $1 Αυστραλίας, ισούται με 61 λεπτά το ευρώ και με 82 cents του αμερικανικού δολαρίου. Τι
Και η πρόγνωση του αυριανού καιρού: Σίδνεϊ ηλιοφάνεια 14 με 25 βαθμούς, Μελβούρνη αραιές βροχοπτώσεις 12 με 18, Αδελαϊδα βροχοπτώσεις 12 με 19, Γουλογκόνγκ ηλιοφάνεια 11 με 21 βαθμούς, Νιουκάσλ ηλιοφάνεια 13 με 23, Πέρθ μερική συννεφιά 10 με 23, Χόμπερτ ηλιοφάνεια 10 με 18 βαθμούς, Καμπέρα ηλιοφάνεια 4 με 18, Μπρίσμπεν συννεφιά 17 με 28 βαθμούς, Κέρνς μερική συννεφιά 20 με 28, Ντάρουιν μερική συννεφιά 25 με 35. Στην Αθήνα σήμερα ηλιοφάνεια 10 με 21 και στη Λευκοσία μερική συννεφιά 11 με 17 βαθμούς. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε η Αναστασία Ράλλη. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας θα είναι μαζί σας ο Θέμης Καλός με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής. Από εμένα προς το παρόν, γεια σας.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Είσαστε συντονισμένοι και συντονισμένες στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Θα είμαστε κοντά σας για άλλα 51 λεπτά και μερικά δευτερόλεπτα. Και πάλι, καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Από πλευράς περιεχομένου, σε αυτή τη δεύτερη ώρα για σήμερα, φίλες και φίλοι, απομένει η αθλητική Δευτέρα και μετά ο δικός σας προφορικός λόγος. Και λέω προφορικός γιατί τώρα θα σταθούμε στον γραπτό λόγο τον δικό σας, όπως καταφθάνει σε εμάς. Καταρχάς να πω ένα μήνυμα ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα. Η καλή μας ακροάτρια, η κυρία Πόπη από το Concord του Σίδνεϊ, μέσω του γιού της, του Παναγιώτη, μας έστειλε ένα πολύ έτσι τρυφερό και ανθρώπινο μήνυμα για να ενημερώσει ότι η καλή φίλη, η κυρία Ειρήνη, δεν θα πω το όνομά της, ήταν στο νοσοκομείο και τώρα έχει βγει και αναρρώνει στο σπίτι της. Η κυρία Ειρήνη, πολύ γνωστό πρόσωπο στην παροικία, με πολύ σχηδή δράση και σε προσφορά σε παροικιακούς οργανισμούς. Κυρία Πόπη, πρώτα απ' όλα χάρηκα που έλαβα μήνυμα δικό σας και δικό σου και του Παναγιώτη. Να είστε καλά και ευχαριστώ για την καλή είδηση και να ευχηθούμε όλοι μαζί σιδερένια στην κυρία Ειρήνη. Λοιπόν, σήμερα ο φίλος, θα το αφήσω τελευταίο αυτό και θα καταλάβετε μετά το γιατί έχει σχέση με το τραγούδι που θα ακούσουμε. Ο φίλος ο Σπύρος από το Croydon Park του Σίδνεϊ, επικαιρικός. Είδες Θέμη, λέει, πάντα οι καλοί φίλοι στηρίζουν τους αδύναμους. Και έτσι και εμείς, εννοεί την ΑΕΚ, σας αφήσαμε να χαρείτε, εννοεί τον Παναθηναϊκό, έστω και με έναν βαθμό, εφόσον μείνατε με 10 αργοναύτες. Ο Παναθηναϊκός πολύ νωρίς έμεινε με 10 παίκτες. Πριν ακόμα, λέει, ξεκινήσει η φιλική αναμέτρηση. Επικαιρικά τώρα, λέει, ο εγωιστής γίγαντας της Αμερικής δέχτηκε τα 14 σημεία ειρήνης του Ιράν μετά τις απειλές ότι θα ανοίξει νεκροταφείο στους Αμερικανούς ναύτες. Ο γενναίος Τραμπ βοήθησε. Σας παρακαλώ, μην διατυμπανίσετε την αδυναμία μου. Στην Ελλάδα αλαλούμ με τις εξελίξεις και εξυπνάδες των ασυμόρφωτων πολιτών σε όλους τους τομείς. Ακόμα και ο καιρός τους βαρέθηκε, χιόνισε και άσπρισε τους κόκκινους ξεπαγιασμένους διαδηλωτές την Πρωτομαγιά. Σπύρος, μάλιστα. Λοιπόν, το επόμενο είναι από τον φίλο το Χρήστο, από το Wilders Hill. Πολύ χαίρομαι, Χρήστο, κυρίως γιατί ακούς και στέλνεις μηνύματα, λέει μαζί με την θερμή καλησπέρα του. Συγχαρητήρια για το αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσα από το πρόγραμμα της περασμένης Παρασκευής, καθώς και τη συνέντευξη με την κυρία Λουκίλα Καρέρ Πλέσα, ήταν κάτι το εξαιρετικό. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Ο φίλος ο Βαρβακώστας από την Μελβούρνη. Καλησπέρα ποδοσφαιρόφιλοι, φίλοι και μη. Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του SBS. Ευλογημένη ημέρα αγαπητέ Θέμη. Η τετάρτη ημέρα του Μαΐου. Σύμφωνα με τα ποδοσφαιρικά αποτελέσματα στη γενέτειρα, θα την πιούμε την κούπα. Με τον κύριο Σπύρο από το Σίδνεϊ. Θα το επιδιώξουμε στο εγγύς μέλλον. Λένε ότι τα απρόοπτα είναι καλύτερα. Μπαρμπακώστας ο ΑΕΚΤΖΙΣ. Και στον Μπαρμπακώστα από το προάστιο Λακέμπα του Σίδνεϊ, χαιρετώ Θέμη το SBS μας και σένα. Εγώ, λέει, θα ήθελα πολύ να ακούσω τη Μαρία Φαραντούρη με το τραγούδι του Μικροβοριά. Γιατί όχι, να το βάλουμε κάποια στιγμή. Και λέει και τον Σωτήρη Πέτρουλα. Όλα καλά τραγούδια αυτά, φίλε Μπαρμπακώστα. Ο φίλος ο Ηλίας από το Κλέιτον της Μελβούρνης. Την καλησπέρα μου και καλή εβδομάδα σε όλους. Στενά του Ορμούζ, πόσα είναι? Ως γνωστό είναι ένα. Γιατί επικαλούνται τον πληθυντικό, γιατί τα λένε στον πληθυντικό? Βασικά είναι δύο, νομίζω. Το ένα είναι μικρό, φίλε Ηλία, αλλά θα ψάξω έτσι μια πιο τεκμηριωμένη εξήγηση για να την αναφέρουμε. Στα αγγλικά νομίζω λένε μόνο ένα στενό, στα ελληνικά έχει επικρατήσει ο πληθυντικός, όπως σωστά αναφέρεις. Λοιπόν, Ο φίλος, το σημείωσα τώρα το όνομά του, που ζητά, ο Ευθύμης, ο συνονόματος, που ζητάει το τραγούδι «Τα γραμμάτια» με την Ανατολή Μαριόλα. Το σημείωσα, φίλε Ευθύμη. Ο φίλος ο Γιώργος από τη Μελβούρνη, ευχαριστούμε, λέει, για αυτά τα σπάνια διαμάντια που φέρνεις στην επιφάνεια και μας μεταδίδεις. Με τέτοια τραγούδια, με τέτοια διαμάντια άρχιζε το πρωινό του ξεκίνημα το ραδιοφωνικό ίδρυμα της Κύπρου την δεκαετία του 60,
την ώρα που ξεκινήσαμε για να πάμε σχολείο, στο γυμνάσιο. Με εκτίμηση Γιώργος από τη Μελβούρνη. Χαίρομαι Γιώργο που ακούς, χαίρομαι που στέλνεις μηνύματα και θέλω και προτάσεις όπως συνήθως. Και ο φίλος ο Κώστας ο Κακαβούλης από τον Gippsland της Βικτόριας έχει μια πρόταση, ένα τραγούδι με τον συμπατριώτη του, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και ο φίλος ο Γιάννης ο Ροδίτης από τη Βρισβάνη ακούει την εκπομπή και καλό Μάη λέει και ευχαριστώ για το τραγούδι που έβαλες με τον Κινούση. Και πάμε τώρα στο πρώτο μήνυμα που ήρθε σήμερα και ήταν από τον φίλο τον Λάζαρο. Προτείνει τρία τραγούδια με Χατζή, Ολύμπιανς και τον Δημήτρη το Ζευγά. Αλλά φίλε Λάζαρε, πριν από δύο εβδομάδες στην πρόσκλησή μου να ακουστούν και φωνές που δεν ακούγονται συχνά, έγραψες το όνομα μιας τραγουδίστριας. Δεν είπες ποιο τραγούδι θέλεις, το άφησες σε μένα. Η τραγουδίστρια που πρότεινες είναι η Έλενα Κυρανά και όντως έχει πει καλά τραγούδια, ειδικά στην εποχή του νεοκύματος. Υπάρχει ένας υπέροχος δίσκος του Λίνου Κόκοτου. Εδώ όμως βρήκα ένα τραγούδι με την Έλενα Κυρανά που της το έδωσε ο Γιώργος Ζαμπέτας, είναι σε στίχους του Κώστα Καραγιάννη και ο τίτλος είναι «Δυο φίλοι». Τι συζητούν αυτοί οι δυο φίλοι λοιπόν? Έλενα Κυρανά, φωνή που εσείς ζητήσατε. Ευχαριστώ πολύ φίλε Λάζαρε.

0: Έντονα φιλοσοφημένο τραγούδι, ανθρώπινο φίλες και φίλοι, δυο φίλοι με την Έλενα Κυρανά σε μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα και στίχους του Κώστα Καραγιάννη. Αυτά ήταν τα τρία που διαλέξαμε για σήμερα. Δεν νομίζω ο χρόνος να μας το επιτρέψει να ακούσουμε άλλο. Όμως έχουμε τις επιλογές σας και εν ευθέτω χρόνο που λέμε θα τις μεταδώσουμε. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Να περάσουμε τώρα στην αθλητική Δευτέρα, την επιμέλεια της οποίας έχει ο Στέργος Καστελωρίου που είναι κοντά μας στον Ραδιοθάλαμο. Στέργο, εν πρώτης καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα και από μένα, Θέμη.
0: Να ξεκινήσουμε με το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας στην Ελλάδα.
1: Η μάχη του τίτλου συνεχίζεται, Θέμη, στην Super League με μειωτή ένταση, μετά και το πέρασε τη τρίτη αγωνιστική στον play-off. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έμειναν στο 0 στη Λεωφόρο, με την Ένωση πάντως να έχει σημαντικό προβάδισμα στην κορυφή, φτάνοντας πλέον τη διαφορά της από τους διώκτες στους 6 βαθμούς. Στο όλο τερμπι της ημέρας, ο ΠΑΟΚ πέτυχε σπουδαία νίκη επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα, αποτέλεσμα που τον έφερε στη ισοβαθμία με τους Ερυθρόλευκους. Αναλυτικά τα αποτελέσματα είναι Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Ναι, σωστά. Στη βαθμολογία, στην κορυφή είναι η ΑΕΚ με 67, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 61, ο Ολυμπιακός με 61 και ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς.
0: Λοιπόν, σε ένα παιχνίδι μόνο από αυτά που ανέφερες είχαμε γκολ, επομένως από εκεί θα πάμε να ακούσουμε ηχητικά.
1: Θα σταθούμε στην νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού, Θέμη, σε περιγραφή του καναλιού Nova Sports.
2: Από κοντά δεν υπάρχει απειλή τώρα. Μιχαηλίδης, Τζολάκης, επέμβαση, γκολ. Γερεμέγεφ, 1-0 στο 15. Έβδομο γκολ στο πρωτάθλημα.

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: Twirl those wheels!
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
1: And one, and two, and three, and four, and seven.
2: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
3: Okay, we can take the 1 to the 5 to Route 66. Perfect.
2: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: Τώρα που το είχα.
5: Κατάλαβες, όποιος λοιπόν θέλει στη ζωή να ασχολείται με μικρότητες,
4: ακριβώς,
5: είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα μικρύνει και εκείνος.
4: Ακριβώς. Γι' αυτό το λέω σε όλους τους Έλληνες της παροικίας, να σταματήσουν να θεωρούν τον αδελφό τους ή την αδελφή τους ή τον πιό τους ή τον κυρογραμμή και να πάρουν το τηλέφωνο και να τηλεφωνήσουν στον πιό τους, στον αδελφό τους, στον καθέναν και να ζητήσουν συγγνώμη. Γιατί αυτό είπε, ποιος το είπε αυτό? Ο Ιησούς Χριστός, που είναι ακριβώς αυτός ο θεάνθρωπος. Εάν δεν το κάνουν αυτό οι Έλληνες και συνεχίζουν αυτές τις μικρότητες, τότε, το λέω με μεγάλη μου λύπη, δεν υπάρχει παράδεισος, αλλά υπάρχει κόλαση. Και όταν δεν θα πάνε στην κόλαση, τότε θα λένε, μα εγώ έκανα καλά πράγματα, εγώ έκανα αυτό. Όχι, δεν ζήτησε συγγνώμη από τον αδερφό σου ή την αδερφή σου. Δεν ζήτησε συγγνώμη από τον ξάδερφό σου. Δεν ζήτησε συγγνώμη από τον συνάδελφό σου. Επομένως, να το σκεφτούν αυτό οι Έλληνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ καλώς, που με ακούσατε.
5: Καλό σου απόγευμα, Κώστα. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Επίσης.
5: Λοιπόν, και ένα μήνυμα γραπτό από τον φίλο μας και το φίλο μου τον Γιώργο από τη Μελβούρνη. Λέει, να με συγχωρείς Θέμη που ξέχασα να σου ανακοινώσω πρώτος ότι εμένα το δικό μου τριφύλι στην Κύπρο κέρδισε φέτος το πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια λοιπόν στην Ομόνοια της Λευκωσίας, συγχαρητήρια στο τριφύλι της Κύπρου. Να συνεχίσουμε και αφού μιλάμε για την Κύπρο, να βγάλουμε στον αέρα το φίλο μας τον Χρήστο από το Κόμπερκ της Μελβούρνης. Γεια σου Χρήστο. Καλή εβδομάδα.
6: Συγκρίθηκα με τον Κωνσταντ, απεβίωσε ο πατέρας του. Του εύχομαι να σε ανεβάσουμε την κυρία. Αλλά δεν με πρόσεξε. Ταυτόχρονα και θερμά συγχαρητήρια στον Κωνσταντ, γιατί αγαπούσε με την ψυχή του τον πατέρα του μέχρι να το πιάνει το πρωί. Έτσι, το συγχαίρω με τον τρόπο που αντιμετώπιζε και πράγματι ειλικρινά αγαπούσε τον πατέρα του. Θέμη, και εγώ θα πω συγχαρητήρια στο η Ομόνοια, γιατί πολλοί δικοί μου υποστηρίζαν την Ομόνοια.
5: Είναι και δική σου ομάδα?
6: Ασφαλώς.
5: Ωραία. Ωραία. Είναι μια χαρά. Προσφέρει αυτή τη χαρά το ποδόσφαιρο.
6: Οπωσδήποτε. Αφού είμαστε στο ποδόσφαιρο, αντί να πω Χριστός Ανέστη, που πρέπει να έπρεπε να το πω πρώτα, λέω Χριστός Ανέστη.
5: Αληθώς.
6: Με λύπησε πάρα πολύ το παιχνίδι της Βίκτορη. Είναι καταφανέστατο πλέον ότι κάποιοι είναι εναντίον της Βίκτορη. Δεν είναι η πρώτη φορά. Τουλάχιστον δύο πέναλτι έπρεπε να δώσουν. Και δόθηκε ένα δώρο. Τέλος πάντων, εύχομαι να κερδίζει ο καλύτερος, αλλά θα σεβαστούμε και το αποτέλεσμα.
5: Έτσι.
6: Θέμη, άκουσα τον Αρακτιζίνο από την Ελλάδα. Σημειωτέων ότι λόγω του ότι με ενδιαφέρει πολύ η κατάσταση των Κυπριακών, ιδίως που το θάψαμε πλέον, τρόπος του λέγει, εύχομαι μόνο να το μπορεί να βοηθήσει την Κύπρο. Όχι η πολιτική μας, οι δακτικοί που ακολουθούν, παρόλο που είναι πάντα υπέρ των εκλεκτέντων, είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο, αλλά δυστυχώς

0: κάποιος είπε για προδεκτοράτο. Το άκουσα αυτό το σημείο. Πράγματι, άλλοι μας νικούνε, γιατί αυτά που συμβαίνουν είναι απαράδεκτο και λυπηρό να συμβαίνουν. 52 χρόνια, ξέρεις τι σημαίνει. Ο μισός πληθυσμός, οι 50 από τα κατεχόμενα, αυτοί που ήταν 50 χρονών και χάσαν τα σπίτια της περιουσίας του, έφυγαν από τη ζωή. Οι υπόλοιποι, η νεολαία μας ο παντός, δεν θα ενδιαφερθούν λόγω καταστάσεων. Και πρέπει τουλάχιστον να κρατήσουμε την ιστορία μας τι ακριβώς συνέβη. Ή ευθύνονται και να κατηγορήσουμε ανοιχτά πλέον την Τουρκία ότι βάσει της συνθήκης της Λοζάνης έπρεπε να επαναέλθει πίσω η συνθήκη της Λοζάνης αμέσως μετά την εισβολή και να αποκλειστεί και να τιμωρηθεί η Τουρκία να φύγει από τα αγάθη μας και να μην ξαναγυρίσει πίσω στην Κύπρο. Οι Τουρκοκύπροι έπρεπε να βαφτιστούν όλοι, γιατί το 99% είναι επόμενοι Ελληνοκυπρίου. Γιατί το κρύβουν αυτό? Είναι λυπηρό. Για τον Μέση Ανατολή τέλος.
1: Ναι.
0: Έχασε το τρένο ο Τραμπ και αυτό έπρεπε να γίνει. Εύχομαι να βρεθεί μια λύση για να σταματήσει η κατάσταση που διεθνώς, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, υπάρχει μεγάλη, πολύ μεγάλη, να πω φτώχεια, ναι, σε ένα σημείο οι μικρές επιχειρήσεις και όλος ο κόσμος θα υποφέρει οικονομικά. Ευχαριστώ, Θέμη.
1: Να σε καλά, Χρήστο. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε και εμείς.
0: Χαίρομαι το πρόγραμμα.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Έρχονται μηνύματα και από την κυρία Πελαγία. Συλληπιτήρια στον ακροατή, τον κύριο Κώστα, που έχασε τον πατέρα του. Επίσης, φίλη η κυρία Δανάη από το Ράι του Σίδνεϊ, λέει, πήρε τηλέφωνο για να ζητήσει εκ μέρους μιας φίλης της Δέσποινας ένα τραγούδι με τη Ρίτα Σαγκελαρίου. Κυρία Δανάη, ξέρετε πόσο σας αγαπώ και σας εκτιμώ. Πείτε στην καλή σας φίλη την κυρία Δέσποινα. Και εγώ την αγαπώ την και μ' αρέσει η Ρίτα Σακελαρίου, αλλά άλλο τραγούδι, όχι αυτό. Όχι ο γαμπρός με τη γραβάτα, που νομίζω είναι ο κοντός με τη γραβάτα. Αν έχει την καλοσύνη, έχει πει πολύ καλύτερα τραγούδια η Ρίτα Σακελαρίου. Ας ζητήσει ένα άλλο και με πολύ χαρά να το βάλω. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα με τον φίλο τον Αλέξανδρο από την Αδελαϊδα. Γεια σου, Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
2: Γεια σου, Θέμη, να είσαι καλά. Ευχαριστώ για τα ωραία σου λόγια. Αυτό που ήθελα να πω, έχω πάρα πολλά να πω, ρε παιδί μου, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος.
1: Θα πεις όμως το πιο... θα κάνεις μια ιεράρχηση, θα βάλεις μια προτεραιότητα για να πεις το πιο σημαντικό που θέλεις.
2: Το σημαντικό που έχω να πω σήμερα είναι γιατί η κυβέρνηση της Αυστραλίας μας εδώ πληρώνει πολλά εκατομμύρια δολάρια να αγοράσουμε 2 πυρηνικά υποβρύχια από την Αμερική.
1: Νομίζω και από την Αγγλία, από τη Βρετανία, δεν είναι?
2: Είναι συνέχεια.
1: Ναι, είναι με αυτή τη συμφωνία, την AUKUS.
2: Δεν το λένε Γιάννη, το λένε Γιαννάκη, εντάξει. Αλλά τα υποβρύχια έχω ακούσει ότι δεν θα τα χρησιμοποιούν οι Αυστραλοί υπήκου, ή θα το χρησιμοποιούν οι Αμερικάνοι.
1: Ξέρω μερικά πράγματα, αλλά πες εσύ τώρα αυτά που έχεις ακούσει, γιατί...
2: Εγώ τα αφήνω στους ακροατές, καταλαβαίνω.
1: Όχι, έχουν πει και επίσημα χείλη. Όπως ας πούμε ο πρώην πρωθυπουργός, ο Πολ Κίτινγκ, που είπε ότι αυτή η συμφωνία δεν είναι προς το συμφέρον της Αυστραλίας.
2: Ακριβώς.
1: Βέβαια, η κυβέρνηση που έχουμε σήμερα... Και η αντιπολίτευση, γιατί ήταν ο Σκοτ Μόρισον που την ξεκίνησε τη συμφωνία, ο Άνθονι Αλμπανίζη την συνεχίζει, λέει ότι είναι προς το εθνικό συμφέρον της Αυστραλίας. Και όπως πολύ σωστά είπες, οι πολίτες, οι ακροατές, όλος ο κόσμος ακούει, διαβάζει και σχηματίζει τη δική του γνώμη.
2: Γιατί ο Αλέκος και ο Θέμης και πολλές χιλιάδες σαν και εμάς να δουλέψουμε 60 και χρόνια να φτιάξουμε αυτή την ωραία πατρίδα που έχουμε. Και τώρα 10 άτομα, όχι παραπάνω, θέλουν να αλλάξουν το σύστημα.
1: Τι να πω, Αλέξανδρε, δεν μπορώ να πω. Όταν θα έρθω, Αδελαΐδα, και θα είμαστε σε μια καφετέρια και θα πίνουμε το καφεδάκι μας, θα μπορούμε να μιλήσουμε πιο ελεύθερα.
2: Περιμένω.
1: Έγινε.
2: Γρήγορα. Τώρα που βγήκα σύνταξη, έχω πιο πολλή δουλειά παρά όταν δούλευα.
1: Ναι, αλλά τώρα τη χαίρεσαι τη δουλειά όμως.
2: Όχι, γαμώ.
1: Μην πρόσεξε, το είπε η Πατουλίδου. Επομένως, η Πατουλίδου αυτή τη λέξη την έκανε η ιερή.
2: Τα ελληνικά, ναι, από ναι. Ακούω
1: το λένε συνέχεια,
2: Πηγαίνει συνέχεια και με έχω κολλήσει αύριο. Ναι. Ζητώ συγγνώμη.
1: Όχι, όχι, εντάξει, δεν είπες τίποτα το μεμπτό. Έγινε, Αλέξανδρε. Θα σε αφήσω και εμείς σε αγαπούμε. Θα σε αφήσω για να ακούσουμε και κάποιους άλλους ακροατές που έχουν τηλεφωνήσει. Για χαρά. Λοιπόν, η φίλη η Αντριάννα από το Κλέιτον της Μελβούρνης πρέπει να είναι. Γεια σας, κυρία Αντριάννα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Θέμη. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές.
1: Τι κάνετε?
3: Δόξα τω Θεώ, καλά εσείς?
1: Εδώ το σύστημα μου λέει τηλεφωνείτε δεύτερη φορά.
3: Ναι, δεύτερη φορά.
1: Εύχομαι να είναι η δεύτερη από πολλές που θα ακολουθήσουν.
3: Μακάρι, ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω συλληπιτήρια στον κύριο Κώστα, γιατί έχω χάσει και εγώ τη μανούλα μου εδώ και 3 μήνες
1: και μας.
3: Καταλαβαίνω τον πόνο του.
1: Και από εμάς συλληπιτήρια, αιωνία να είναι η μνήμη της.
3: Ευχαριστώ.
1: Η συγγενής της εσείς, να ζήσετε, να είστε γεροί και δυνατοί και να τη θυμόσαστε.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον κύριο Κώστα θα ήθελα να πω, ναι, πραγματικά κανείς δεν είναι τέλειος και κανείς δεν είναι εδώ για πάντα.
1: Ξαναπείτε το αυτό, κυρία Αντριάννα.
3: Κανείς δεν είναι τέλειος και κανείς δεν είναι εδώ για πάντα.
1: Προσωρινοί είμαστε όλοι μας.
3: Περαστικοί, βέβαια.
1: Έτσι. Και πολύ σύντομα η ζωή μας, άμα κάτσουμε και σκεφτούμε πόσα δισεκατομμύρια έτη υπάρχει αυτός ο πλανήτης.
3: Ναι. Είναι τίποτα.
1: Η δική μας, τι είναι, ούτε κλάσμα του δευτερολέπτου δεν είναι.
3: Πραγματικά, πραγματικά. Ήθελα να σας πω και κάτι άλλο.
1: Ναι.
3: Πολύ καιρό τώρα ήθελα να το πω και διστάζω να πάρω, αλλά σήμερα πήρα.
1: Μπράβο.
3: Είχατε πει κάποτε, κάποιος σας είχε χαρίσει κάτι βιβλία.
1: Ναι.
3: Και είπατε κάτι λόγια που με αγγίξανε. Όταν κάποιος μου χαρίζει ένα βιβλίο, είναι σαν να μου χαρίζει τη ψυχούλα του.
1: Βέβαια.
3: Γι' αυτό το θυμάμαι. Θα ήθελα κάποια στιγμή να σας χαρίσω κι εγώ μερικά από τα δικά μου βιβλία.
1: Εγώ θα έλεγα να κάνουμε κάτι καλύτερο, όπως κάνω και με άλλους ακροατές.
3: Ναι.
1: Μου δίνουν εκείνοι ένα βιβλίο και τους δίνω κι εγώ ένα από τη βιβλιοθήκη μου.
3: Βεβαίως.
1: Έτσι δεν είναι?
3: Ναι, θα ανταλλάξουμε.
1: Ναι, ναι, θα το χαρώ πολύ, κυρία Ανδριάννα.
3: Θα κανονίσουμε έτσι να...
1: Αν θέλετε, μείνετε στη γραμμή, οι συνάδελφοί μου να πάρουν το τηλέφωνό σας για να το συντονίσουμε.
3: Πολύ όμορφα.
1: Και θα σας τηλεφωνήσω εγώ εδώ από το σταθμό.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Με έχετε σκλαβώσει τώρα, τι να σας πω. Εντάξει.
3: Ναι, είσαστε καλά.
1: Μην κλείσετε, μην κλείσετε.
3: Δεν κλείνω, περιμένω, ναι.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι παρατέταρτο, φίλες και φίλοι, 6:15. Πάμε στα επόμενα και τελευταία μηνύματα για τη σημερινή εκπομπή του σταθμού και επιστρέφουμε με άλλους ακροατές και ακροάτριες.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: Landu listens to waiting room music at the dentist.
6: It's like nitrous oxide for the ears.
5: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
6: Like reggae?
5: Sure.
6: Or a sea shanty?
5: If that's your thing.
6: Or pirate metal.
5: This boat trip is gonna be interesting.
6: Don't you love it? Oh, it's so good!
5: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
7: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
1: Έχουμε άλλα 11-12 λεπτά στη διάθεσή μας, φίλες και φίλοι. Να βάλουμε στην παρέα μας τώρα το φίλο μας το Γιάννη από την περιοχή Σιλβάνια του Σίδνεϊ. Γεια σου αγαπητέ Γιάννη.
8: Γεια σου αγαπητέ Θέμη και σε όλο το σεβασμό συνακροατήριο βέβαια. Και κάτι σημαντικό θα αναφέρω σήμερα που χρειάζεται και τη δική σου βοήθεια η παρικία μας.
1: Εσύ πάντοτε αναφέρεις σημαντικά πράγματα.
8: Είναι πράγματι αυτή τη φορά. Αλλά πριν από αυτό, έχω ένα μικρό παράπονο.
1: Μη μου πεις για τραγούδια που αργώ. Έχω γύρω στα 60 τραγούδια ακροατών-ακροατριών που δεν έχουν μεταδοθεί.
8: Σωστά το λες, σε πιστεύω. Γιατί αυτό αφορά τη Ζωήτσα, την αγκόνη μου.
1: Α, ναι?
8: Που ήταν τα δύο τραγούδια με τη Ζωήτσα Κουρούκλη. Τέλος πάντων, το άλλο θέμα είναι η σύζυγός μου, Καλημιά,
1: η κυρία Ειρήνη,
8: γιορτάζει αύριο, ναι,
1: ναι.
8: Και η αείμνηστη Χατζηδάκη τραγουδούσε κάποτε στον Άι Νικόλα πέρα, θα σου φορέσω βέρα, Καλημιά, Καλημιά.
1: Αυτό να το θεωρώ. Εμιλία Χατζηδάκη.
8: Ναι.
1: Μάλιστα.
8: Αυτή που τραγουδούσε τα Δωδεκάνησα συνέχεια.
1: Μάλιστα, Εμιλία. Πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραίο τραγούδι.
8: Ναι, είναι πράγματι. Ναι, του Χατζηδάκη, όπως είπαμε.
1: Ναι.
8: Και για μένα, πριν πω όσα άλλα, με το Γούναρη ο Παλιατζής.
1: Ωραία. Γιάννη, πες μας τώρα τα υπόλοιπα.
8: Αυτός ο μήνας είναι χαράς και ευτυχίες για τους πόλιους και θλίψη βέβαια.
1: 19 Μαΐου,
8: και να αφιερώσουμε το τραγούδι του αείμνηστου του Βασίλη Καρά που λέει «Έλα να λέγω σε την ιστορία για να μαθήσα το και σαν παιδεία». Και το άλλο με τον Γαϊτάνο «Η μάνα εν κρύο νερόν», ο οποίος με συναρπά το φινάλε του Γαϊτάνου. Εγώ η αλήθεια υπήρξα χορδός και τραγουδούσα πολύ ωραία. Αυτό το τελευταίο, το φινάλε, για μένα είναι ακατόρθωτο, να το προσέξουμε. Αυτά για τώρα. Στο 2WM η Αμάντα και ο Σπύρος και ο Αντώνης κάνουν προγράμματα κάθε Πέμπτη και αυτή τη φορά καλέσανε τον φίλο μας τον Κώστα τον Βεντζάγια, ο οποίος ανέλησε κάτι πολύ σημαντικό πριν χρόνια με τη βοήθεια του αείμνηστου Καρδί και τον Μπομπ Καρ. Αγοράστηκε ένα οικόπεδο της παροικίας μας για σπουδαία έργα. Αυτό το οικόπεδο δεν κατορθώθηκε να γίνει το χωριό των Ελλήνων. Έφτασε σήμερα, λέει ο κύριος Βερτζάγιας, 120 εκατομμύρια. Πιστεύω, όπως άκουσα και από τον Αντώνη, ότι οι μέτοχοι θα λάβουν τα χρήματα τους πίσω. Εγώ και εσύ Θέμη και άλλοι σημαντικοί της παροικίας μας, να μην γίνει αυτή η καταστροφή. Αυτά τα 120 εκατομμύρια μπορεί να μιμηθούν την λέσχη της Καμπέρας, να γίνει ένα ίδρυμα χωρίς πολιτικές διακρίσεις, να ενωθεί η παροικία μας. Όχι μόνο η επέμβαση αυτή να γίνει ένα ωραίο ίδρυμα, διότι έχει μετοχές και η κοινότητά μας και εκείνη άλλη κοινότητα στο Ελίζαμπεθ, η πρώτη στην παροικία μας, αν θυμάσαι. Και αυτοί έχουν μετοχές και το ΑΧΕΠΑ έχει μετοχές. Να γίνει ένα ίδρυμα που να ξεπεράσουμε και την υπεράνθρωπη προσπάθεια της Μελβούρνης. Δεν το λέω εγωιστικά, το λέω υπερήφανα, διότι έχουμε τέτοια δραστηριότητα και πρέπει να γίνει ένα καλό ίδρυμα, να έχουμε στη συνέχεια και τα παιδιά μας και τα γόνια μας. Αυτό γίνεται στην Καμπέρα, όχι μόνο για τον ελληνισμό και όλους τους άλλους που βρίσκονται εκεί πέρα και πάνε και με εκδρομές και παρουσιάζονται εκεί πέρα.
1: Μάλιστα.
8: Ευχαριστώ Θέμη, ευχαριστώ.
1: Ωραίο θέμα έδειξες, θα το συζητήσουμε κι εμείς. Να είσαι καλά Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Θέμη, είσαι καλός που μπορείς να επηρεάσεις. να μην πάρουν τα χρήματά τους.
1: Κατάλαβα τι λες.
8: Ψίχουλα είναι. Αλλά άμα γίνει ένα καλό ίδρυμα
1: θα μείνει για πάντα.
8: Την παροικία μας θα είναι για πάντα.
1: Στον ελληνισμό.
8: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, η κυρία Μάρθα μας τηλεφωνεί από τη Μελβούρνη. Γεια σας, κυρία Μάρθα.
9: Γεια σας, κύριε Θέμη, πώς είσαι?
1: Καλή εβδομάδα και καλό μήνα σας ευχόμαστε.
9: Επίσης, αυτό που θα σας πω εγώ τώρα θα σας φανεί λίγο παράξενο.
1: Για να ακούσουμε. Ερώτηση.
9: Με την Πρωτομαγιά, το τραγούδι που είπατε την περασμένη εβδομάδα που λέει «Πρωτομαγιά μου τα άρχισε τα μάγια και με μάγεψε».
1: Μάλιστα, ένα παραδοσιακό.
9: Ναι.
1: Νομίζω το ακούσαμε.
9: Χορεύαμε στο χωριό, το ξέραμε. Αλλά τώρα μου ήρθε μια περιέργεια να ρωτήσω τι είναι αυτά τα μάγια και αν τα πιστεύετε.
1: Ανοίγεται μεγάλη κουβέντα, κυρία Μάρθα.
9: Με ενδιαφέρει πολύ.
1: Δεν θα σας πω εγώ για τον εαυτό μου, αλλά...
9: Δεν εννοώ για τον εαυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Η ελληνική παράδοση έχει πολλά τέτοια. Και όχι μόνο η ελληνική παράδοση, και άλλοι λαοί έχουν στον πολιτισμό τους και τις παραδόσεις τους τέτοια.
9: Ναι, αλλά τα πιστεύετε, είναι αλήθεια αυτά τα μάγια?
1: Εσείς τι λέτε?
9: Εγώ δεν τα πίστευα, αλλά τώρα δεν ξέρω τι να πιστέψω.
1: Τώρα εντάξει, ένα τραγούδι δεν θα σας επηρεάσει.
9: Α, με επηρέασε τα πράγματα που μου ρίξανε κάτω από το σπίτι. Και με βρήκανε ατυχίες πολλές. Γι' αυτό με επηρέασε.
1: Κυρία Μάρθα, μα είναι έτσι να μην βάζουμε τραγούδια μα επηρεάζουν τους ανθρώπους δυσάρεστα.
9: Δεν λέω το τραγούδια. Τα πράγματα που μου βάλανε στο σπίτι και οι αποτυχίες που έπαθα.
1: Στη ζωή μας έχουμε και επιτυχίες και αποτυχίες, κυρία Μάρθα.
9: Ναι, αλλά να χάσεις ανθρώπους.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω, ναι, καταλαβαίνω. Όταν χάνεις παιδί δεν υπάρχει. Είναι ο χειρότερος εφιάλτης στη ζωή.
9: Βέβαια.
1: Ο χειρότερος εφιάλτης, δεν υπάρχει άλλος.
9: Και έτσι από περιέργεια ήθελα να δω ο κόσμος τι ξέρει από αυτά. Είναι αλήθεια αυτά ή θα ρίχνουν έτσι να φοβήξουν τον κόσμο?
1: Εσείς δεν το έχετε ακούσει που λένε πολλές φορές τον έχει μαγέψει?
9: Yeah.
1: Το λέμε και για πολιτικούς ηγέτες, για αρχηγούς, για πολιτικούς αρχηγούς. Μαγεύει τα πλήθη, μαγεύει το λαό.
9: Αν καλά αυτό το λένε, μπορεί από το λέγιν που έχει.
1: Έτσι, ναι, ναι, ναι.
9: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο και άλλο να σου ρίχνουν πράγματα κάτω από το σπίτι, να σου ρίχνουν τη ζακέτα με το κομμένο μανίκι, τα αριστερό και να πέφτω εγώ και να βγάνω την πλάτη μου την αριστερή. Αυτά σου λένε, άρα νο, τι σου λένε.
1: Ακούσατε προηγουμένως τι έλεγε ο καλός μας φίλος ο Κώστας για τη συμπεριφορά των ανθρώπων.
9: Ναι.
1: Και μετά που το συζητήσαμε και με άλλους ακροατές και ακροάτριες, λίγο χρόνο έχουμε σε αυτή τη ζωή. Ας δείχνουμε καλοσύνη.
9: Δείχνουμε, τι να κάνουμε. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Πρόχρονη τη ζωή. Δεν ξέρουμε σήμερα είμαστε.
1: Και αύριο δεν είμαστε.
9: Δεν είμαστε. Μπορεί και σε ένα λεπτό να μην είμαστε. Ειδικά εγώ έχω προβλήματα υγείας.
1: Εμείς ευχόμαστε να είστε σιδερένια. Σας ευχαριστούμε που μας τηλεφωνήσατε.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε με το φίλο μας τον Κώστα από το Monterey του Σίδνεϊ. Γεια σας, αγαπητέ Κώστα.
10: Γεια σου.
1: Τι κάνετε?
10: Καλά, κάθομαι και ακούω τι λένε ο καθένας. Εγώ θέλω να μιλήσω,
1: ναι,
10: για τα βουνά του Γράμμου, το τραγούδι.
1: Ποιο απ' όλα?
10: Να σου πω, δεν θυμάμαι. Αλλά
1: έτσι είναι, ξέρω, τα βονά του Γράμμου.
10: Ναι.
1: Θα το ψάξω να το βρω.
10: Ξέρεις τι γίνεται? Τα βονά του Γράμμου είναι από το ποτάμι. Αυτό μέχρι τον κύριο Γράμμο.
1: Ναι, ναι.
10: Αλλά πολλά βουνά.
1: Βέβαια, βουνοκορφές ολόκληρες.
10: Ναι, αυτό. Αυτό θέλω να ακούσω το τραγούδι.
1: Κύριε Κώστα,
10: έκανα εκεί.
1: Θα ψάξω να το βρω, να το ακούσουμε, να το μοιραστούμε μαζί σας.
10: Ναι.
1: Εντάξει.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε που μας ακούτε.
10: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, να βάλουμε και στην παρέα μας, προλαβαίνουμε την κυρία Βίκη, τη φίλη μας την κυρία Βίκη από το Castle Hill του Σίδνεϊ. Γεια σας, κυρία Βίκη, και σε εσάς.
11: Γεια σας, Θεμή.
1: Τι κάνετε?
11: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Και εμείς αντευχόμαστε θερμότατα.
11: Ευχαριστώ να είστε όλοι καλά εκεί στο SBS. Πήρα να σε θυμίσω, Θέμη. Μ' αρέσει να μιλάω στον ελληνικό.
1: Και καλά κάνετε εσείς, έτσι πρέπει.
11: Να θυμίσω για τα τραγούδια που ζήτησα. Δεν άκουσα, μήπως τα βάλατε και δεν τα άκουσα, δεν ξέρω πάντως.
1: Κυρία Βίκη, έχετε ζητήσει πολλά, έχουμε μια λίστα εδώ. Ποιο είναι που σας έρχεται τώρα στο μυαλό?
11: Ήταν δύο τραγούδια, ένα με τον Καραντζίδη, πέφτουν τα φύλλα τα κραλιά, και το άλλο με τον Λιδάκη, δεν είσαι πουθενά.
1: Και τα δύο είναι πάρα πολύ καλά. Εντάξει, τα σημειώνουμε, κυρία Βίκη.
11: Εύχομαι μια μέρα θα τα ακούσουμε.
1: Ξέρω ότι μας ακούτε καθημερινά και το εκτιμούμε πάρα πολύ.
11: Και βέβαια σας ακούω. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο το πρόγραμμα που είναι τόσο καλό.
1: Να είστε καλά, κυρία Βίκη, σας ευχαριστούμε. Καλό σας απόγευμα.
11: Επίσης, γεια.
1: Γεια σας. Λοιπόν, ίσα που έχουμε δύο λεπτά για να σας καληνυχτήσουμε, φίλες και φίλοι. Να πάρουμε τη γραμμή, να δούμε ποιος είναι και θα δώσουμε προτεραιότητα την άλλη Δευτέρα. Να πω από τώρα ότι την άλλη Δευτέρα θα δοθεί προτεραιότητα στο φίλο μας τον Αντώνη από την περιοχή Μιράντα του Σίδνεϊ και ένας άλλος ακροατής ή ακροάτρια που τηλεφωνεί αυτή τη στιγμή, δεν γνωρίζω το όνομα, αλλά θα μου το δώσουν οι συνάδελφοι, γιατί έχουμε δύο λεπτά, ούτε δύο λεπτά καλά, φίλες και φίλοι, και είναι κρίμα να βγάλουμε κάποιον και να μην προλάβει να πει αυτά που θέλει να μας πει.

Και όπως με ακούτε συχνά να λέω, φίλες και φίλοι, πολλά θέματα και από την σημερινή εκπομπή, όπως ήταν η Αθλητική Δευτέρα, η ανταπόκριση από την Ελλάδα, τα δύο επίκαιρα θέματα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, αλλά και θέματα από προηγούμενες εκπομπές μας, από παλιότερες εκπομπές μας. Μπορείτε όλα αυτά να τα βρείτε, να τα ξανακούσετε αν θέλετε, στην ιστοσελίδα μας που είναι sbs.com.au/greek, και βέβαια μετά την ιστοσελίδα αναρτώνται και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες. Πολλοί από εσάς ξέρετε το Facebook, αλλά υπάρχουν και άλλες πολλές. Τώρα έχουμε παρουσία και στο Instagram. Σε όλα αυτά πολύ απλά μας βρίσκεται ως SBS Greek. Φτάνουμε λοιπόν σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήταν σήμερα κοντά σας με την ενημέρωση η Αναστασία Ράλη, με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Θέμης Καλός. Κοντά σας και οι συνάδελφοι του ελληνικού προγράμματος με διάφορα θέματα. Εξυπακούεται πως σας περιμένουμε και αύριο στην παρέα μας, όπως κάθε μέρα, 4 με 6 το απόγευμα. Αύριο είναι η σειρά του Βασίλη του Κυπουρού. Μέχρι αύριο λοιπόν στις 4, να περάσετε όμορφα απόψε, να έχετε ένα καλό ξημέρωμα. Χίλια ευχαριστώ που μείνατε στη συντροφιά μας. Γεια χαρά!